0: King Size Multimedia.
1: Floras FM, του Σάκη Ζήμου, κοιτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τη γαλάβει. So fantastic. Keep it up.
2: This is your best mix of music.
3: Paradise FM 93.3.